0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Are you ready?
2: Born ready.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Σίτα με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Σίτα. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Σίτα Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Σίτα. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Γεωγόνα, the Naxxed Pub. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου Μπάρες Digestive χωρίς προσθήκη ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited. 6:30 με 10.
1: 6:30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Just Might, Bruno Mars, ο υπέροχος αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος δίνει ρέστα με τη μουσική του εδώ και τόσα χρόνια, και τώρα με το πρόσφατο άλμπουμ του, με λίγα και καλά τραγούδια, αλλά και με την αντίστοιχη ομότιτλη συναυλία, συγγνώμη, περιοδία, όπου έχω δει και πάρα πολλούς Κύπριους να πηγαίνουν στις συναυλίες τους, και εντάξει, είναι από τους καλλιτέχνες που θέλω να τον δω από κοντά. Θέλω να δω από κοντά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Σε λίγο ρίχνω και το σλόκαν, μη σας πιάσω έτσι λίγο, ρε παιδί μου, απότομα. Να σας πω ότι το Choice Breakfast είναι, όπως είπαμε, με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ, και να μιλήσουμε λίγο για όλο το περιεχόμενο που έχετε στη ΣΥΤΑ Vision, αλλά παράλληλα για το δωρεάν TV App και το ακόμη πιο δωρεάν TV Box, όπου η εμπειρία απογειώνεται. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Σήμερα, thank God it's Friday.
1: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Καλημέρα σε όλους για άλλη μία. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα, μα όλα να βαίνουν καλώς. Η Κριστίν έδωσε ήδη το σύνθημα για τις σημερινές γιορτές. Γι' αυτό λέω να πέσει το σήμα και να πάμε κατευθείαν να δούμε τα της ημέρας. On this day, σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας αλλά και η Χριστίνα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλες τις Χριστίνες. Μου γράφει εδώ η Χριστίν: η Αγία Χριστίνα γιορτάζει σήμερα 24 Ιουλίου. Εύχομαι η Μεγαλομάρτης Αγία Χριστίνα να σας προστατεύει και να σας δίνει κουράγιο σε κάθε δυσκολία. Πάμε παρακάτω να δούμε μερικά γεγονότα ανάμεσα σε διάφορα από αυτά. Το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να κυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Παρακάτω θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1982 καταργείται στην γειτονική Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζέι Λο το 1970, πολλά χρόνια πριν όμως το 1797 η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Γιώτα Βαρδινογιάννη. Αυτά. On this day.

Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης αναρωτιέται τι θα γίνει στη νέα σεζόν. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Να το κάνουμε quiz, λέει. Καλημέρα στη Βαλάντο που λέει ζέστη, ζέστη. Oh yes. Και έχουμε και τις διακοπές ρεύματος. Διάβασα μια καταγγελία. Το μεταφέρω τώρα χωρίς πολλές πληροφορίες και χωρίς περαιτέρω ανάλυση. Το είδα σε ένα group ότι είχαμε διακοπή ρεύματος μέχρι και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά είναι θέμα. Α, και το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τη μαρτυρία, είναι ότι δεν δούλεψαν οι γεννήτριες. Μάλιστα. Καλημέρα στη Θάλια. Ούτε παραγγελία να ήταν. Αρέσει πολύ στην κόρη μου το τραγούδι. Α, ναι, ποιο? Μάλλον το Fairy Tale Gone Bad. Ή το, όχι, τι λέω. Στην κόρη σου σίγουρα αρέσει το τραγούδι της Shakira με τον Burna Boy, Die Die, που έχει και ωραία χορογραφία. Καλημέρα, Άντι μου, τις ευχές μου στην Κριστή μας, τη συμμαθήτριά μου που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια της πολλά, λέει η Μάρο. Και φυσικά σε όλες τις Χριστίνες ακροάτριες της εκπομπής σου. Μας. Αυτό λέει. Τι ωραίο, βεβαίως. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τίτο. Να χαιρετήσω τον Στέλιο, τον Τζόρτζιαν, την Ειρήνη. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97-710-710. Είχατε διακοπή ρεύματος στο σπίτι σας? Χθες μίλουσα με την Ατάσα και μάθα ότι είχε διακοπή. Δεν ξέρω πόσο διέρκησε. Διήρκησε, αλλά ναι, μια χαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είπαν ότι στα επόμενα χρόνια δεν θα τίθεται τέτοιο θέμα. Για να δούμε. Milky and David Guetta, Just the Way You Are, και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. And he goes.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
4: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Hold you got the man, feel it still, εδώ στον Choice FM, 38 λεπτά μετά τις 7. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και πόσες φορές έχετε πει μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, αχ, περίμενε λίγο να πάω αλλού γιατί εδώ δεν πιάνει. Στο hall κάτι μυστήριο γίνεται, τα πίσω δωμάτια είναι τίγκα στα Dead Zones. Στη βεράντα ξέχνατο, δεν στη θέα καλύτερα. Λοιπόν όχι, εσείς θέλετε Wi-Fi παντού μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μεγάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Δεν χορταίνω να το λέω. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi, χωρίς dead zones, χωρίς περιορισμούς και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Πολύ ωραία η ονομασία στο μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Fiber to the Room παρακαλώ. Και ένα εδώ Fiber to the Room. Θέλει και η γιαγιά μου Fiber to the Room. Να βάλουμε και στο γυμναστήριο Fiber to the Room. Από τη ΣΥΤΑ μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας, αυτά που μου στέλνετε στο Viber, στο 97 710 710. Θέλω να σας πάω τώρα στη Γερμανία και στη νεότερη προσθήκη στην οικογένεια των Νότιων Πουντού που παρουσίασε ζωολογικός κήπος της Κολονίας στη Δυτική Γερμανία. Πρόκειται για την μικρή Γενάη, η οποία γεννήθηκε στις 15 Μαΐου και ανήκει σε ένα από τα μικρότερα είδη ελαφιών στον κόσμο. Γιατί σίγουρα με την περιγραφή που έδωσα στην αρχή δεν καταλάβατε. Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο, μητέρα της είναι η τρίχρονη Γιαντήρα, η οποία μεταφέρθηκε στην Κολονία από τον ζωολογικό κήπο του Ρότερνταμ, ενώ ο πατέρας της είναι ο Αλφς, που γεννήθηκε στο ζωολογικό κήπο της Κολονίας πριν από 4 χρόνια. Μάλιστα, είδατε πώς γίνεται και πώς... πώς γίνεται το πράγμα και πώς εξελίσσεται η ζωή. Ελεγχόμενα πάντα, εάν δεν ήταν κάτι τέτοιο δεν θα σας το περιέγραφα, γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά σε αρκετούς, αν όχι σε όλους πλέον, νομίζω, τους ζωολογικούς κήπους. Δεν είναι κάτι ουτοπικό αυτό που σας λέω. Νομίζω οι περισσότεροι ζωολογικοί κήποι επιτελούν έργο. Τώρα, ας μην πούμε σε λεπτομέρειες για συγκεκριμένα μέρη που ενδεχομένως να μην τηρούν αυτό που περιγράφω. Λοιπόν, έχω μιλήσει για το μικρό αυτό είδος ελαφιών. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Νότιο Πουντού είναι ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση, κυρίως λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Καλή ώρα, βλέπετε. Καλή ώρα, ενώ που το συζητάμε αυτό με τους ζωολογικούς κήπους που δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία. Ενώ ο ανθρώπινος παράγοντας έρχεται να εξελίξει το είδος στην περίπτωση αυτή. Όπως εξήγησε, η αποψήλωση των δασών στο φυσικό του περιβάλλον και η παρουσία άγριων σκύλων, που επίσης συνδέεται με την ανθρώπινη παρέμβαση, αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για την επιβίωσή του. Το είδος ζει στις ορεινές περιοχές των Άνδεων, στη Νότια Χιλή, και συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα αναπαραγωγής που έχουν στόχο, καλή ώρα, τη διατήρηση του πληθυσμού και την αποτροπή της εξαφάνισης του. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε με τους BTS Swim. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, το κάνετε ελεύθερα στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Θυμηθήκαμε κομματάρα φυσικά, φυσικά. Sonic, it feels so good. Για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την ώρα. Σήμερα, thank God it's Friday! It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Λοιπόν, εδώ απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Να χαιρετήσω τη Μαρίνα και τα παιδιά μας, τα καλά. In the air tonight, ωραίο, ωραίο, θα το προσπαθήσω. Έχει και λίγη ώρα που στείλατε το μήνυμα. Επικοινωνείτε στο Viber, στο 97 710 710. Λίγο πιο χαλαρά σήμερα, χωρίς quiz of the day. Σας δίνω ρεπό, έτσι να ξεκουραστείτε. Βεβαίως, σε αντίθετη περίπτωση μπορεί και να έρθω να, ας πούμε, στο ξεκάρφωτο να σας κάνω κανένα πρόπτο. Όπως η αλήθεια ήταν το χθεσινό, το προχθεσινό quiz. Έχω χάσει τις μέρες. Όπου η απάντηση ήταν μέσα από το fan.

0: Fact of the day. Και λέγοντας αυτό, πάμε στο σημερινό. Are you ready? Αυτό που θα σας πω σήμερα έχει να κάνει και λίγο με την πραγματικότητα σε αρκετές περιοχές της Κύπρου μέχρι και σήμερα. Μικρά χωριά, όπως για παράδειγμα τις προάλλες που είχα πάει για έναν γάμο στην Κυπερούντα, που έμεινα κιόλας, και είχα παρατηρήσει το εξής. Όλες οι πόρτες, εντάξει, κάνει και ζέστη, αν και κρυώνεις το πρωί, αργά το βράδυ μάλλον, πέφτει η θερμοκρασία πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι αρκετά ψηλά. Και έβλεπα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές. Δηλαδή, κλειδιά στις πόρτες. Θα μου πείτε, καλά κάνουν οι άνθρωποι, δηλαδή δεν πρέπει να είναι λίγο υποψιασμένοι. Άμα ξέρω ένας τον άλλον και υπάρχει αυτή η κατάσταση μέχρι σήμερα, κάτι το οποίο το είχαμε παγκύπρια στο παρελθόν, εντάξει, γιατί όχι. Αυτό ήταν μια μικρή εισαγωγή για το σημερινό Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια χώρα όπου σχεδόν κανείς δεν κλειδώνει το αυτοκίνητό του. Αυτό είναι πρόβλημα πλέον και στα δικά μας τα μέρη, στις μέρες μας, να είναι ξεκλειδωτό. Έχουμε δει διάφορες κλοπές να γίνονται. Η Ισλανδία λοιπόν θεωρείται μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο και σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι αφήνουν τα αυτοκίνητα και τα σπίτια τους ξεκλείδωτα. Δεν πρόκειται για νόμο ή υποχρέωση, εννοείται δεν θα μπορούσε να ήταν νόμος, αλλά είναι αποτέλεσμα του πολύ χαμηλού ποσοστού εγκληματικότητας και της μεγάλης εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων. Μάλιστα, δεν είναι ασυνήθιστο να δεις γονείς να αφήνουν τα μωρά τους να κοιμούνται στα καροτσάκια έξω από καφετέριες, ενώ εκείνοι βρίσκονται μέσα. Αυτό θα ξαναπείς, είναι okay η θερμοκρασία, αλλά πάλι. Δεν το κατανοώ και τόσο πολύ. Λοιπόν, για τους Ισλανδούς αυτό θεωρείται φυσιολογικό και ασφαλές, αφού ο καθαράς. Α, εντάξει, δεν το είχα διαβάσει παρακάτω. Ο καθαρός αέρας θεωρείται ωφέλιμος για τα βρέφη. Αγάπη μου, πού είναι το μωρό? Άφηκα το έξω να πάρει λίγο αέρα. Αν μπορεί να κλαίει, πειράζει, άιστο για μένα, κλάμα να κάνει καλό. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η εγκληματικότητα είναι ανύπαρκτη, να πούμε, για να το κλείσουμε, ή ότι όλοι αφήνουν πάντα τα πάντα ξεκλείδωτα. Είναι όμως ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πόσο ψηλά, υψηλά μάλλον επίπεδα κοινωνικής εμπιστοσύνης μπορεί να υπάρχουν σε μία χώρα. Fun fact of the day. Εντάξει, εγώ νομίζω χρειάζεται λίγο ισορροπία. Πρέπει να είναι κάπου στη μέση η πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Αν θέλετε, το σχολιάζετε ελεύθερα στο Viber στο 97 7 10 7 10. Καλημέρα, Αντώνη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τι λέει ο Βασίλης? Είναι ωραίο που δημιούργησες αυτή την αδελφότητα στο ακροατήριό σου. Μ' άρεσε το αδελφότητα. Και μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό το cult. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είστε cult, ευτυχώς. Λοιπόν, αν κάποια μέρα κάνεις κανένα ανοιχτό πάρτι, να μας καλέσεις όλους. Βεβαίως, γιατί όχι. Εννοείται. Να κάνουμε ένα event το οποίο να είναι ανοιχτή πρόσκληση. Τώρα δεν θα κάνουμε κάτι μεταξύ μας. Πώς θα χωρέσουμε και πώς θα προκύψει όλο αυτό.
1: Η ώρα είναι 8. Είναι 8. Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
3: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
3: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
3: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου Μπάρες Digestive χωρίς προσθήκη ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
1: Choice Breakfast με τον Άννη Παναγιώτη.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Ατσέμας, I like the way you kiss me. Στα 12 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Friday. Το λέμε ξανά. Ναι! Κάντε λίγο φασαρία. Κάντε λίγο φασαρία. Οκ, stop τώρα. Είναι το Choice Breakfast με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να τα έχετε όλα σε ένα λογαριασμό. Όλους τους αριθμούς της οικογένειας και όλες τις υπηρεσίες. Όλο αυτό λέγεται Cube από τη ΣΥΤΑ. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό. Όλο το περιεχόμενο ΣΥΤΑ Vision και πολλά ακόμη προνόμια αποκλειστικά αξιαγνίαστα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Διαβάζω μια ευχάριστη είδηση, θα έλεγα. Ευχάριστη. Εντάξει, περιορέξεως. Αλλά έχει να κάνει με σημαντικούς ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τη λίστα με τα επικρατέστερα σχέδια για τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ, με την επιλογή του νικητήριου σχεδίου να αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Τα 10 σχέδια της λίστας, με θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και ποτάμια και πτηνά, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα σχόλιά τους μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου. Και όλο αυτό σύμφωνα πάντα με τη δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde. Αυτή κάπου αλλού δεν ήταν προηγουμένως. Τέλος πάντων, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Οι προτάσεις για τα νέα χαρτονομίσματα αποτείουν φόρο τιμή σε διάσημες προσωπικότητες όπως η Μαρία Κιουρί, η μοναδική επιστήμονας που έχει κατακτήσει βραβεία Νόμπελ τόσο στη φυσική όσο και στη χημεία. Κιουρία η Κιουρί, ο συνθέτης Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ο ζωγράφος Λεωνάρντο Ντα Βίντσι και η Ελληνίδα η ψήφωνος Μαρία Κάλλας. Μια δεύτερη σειρά σχεδίων εστιάζει στον φυσικό κόσμο, παρουσιάζοντας πτηνά όπως η Αλκιώνα και ο Λευκοπελαργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πίσω πλευρά των νέων χαρτονομισμάτων, γιατί περί αυτού πρόκειται τόση ώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, θα απεικονίζει σκηνές από τη φύση ή τη δημόσια ζωή με θέματα που αγγίζουν τις τέχνες, την επιστήμη και τον ελεύθερο χρόνο. Μάλιστα. Τι άλλο έχω να σας πω. Είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος επανασχεδιασμός των τραπεζογραμματίων του ευρώ από την αρχική τους κυκλοφορία το 2002, όπως επισήμανε η Κεντρική Τράπεζα. Και ναι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διευκρίνησε ότι λόγω της ανάγκης για εκτεταμένη ανάπτυξη και δοκιμές θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσουν τα νέα χαρτονομίσματα μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου. Τα υφιστάμενα χαρτονομίσματα θα διατηρήσουν την ονομαστική τους αξία και θα παραμείνουν σε κυκλοφορία παράλληλα με τη νέα σειρά. Δηλαδή δεν θα τα εξαφανίσουν και να είναι τύπου πρέπει να πάρετε άλλα. Αλλά εντάξει, πρώτον θα καθυστερήσει όλο αυτό. Okay. Μέχρι, δηλαδή και τώρα να πάρθει η απόφαση, τώρα το Σεπτέμβριο, θα πάρει καιρό αυτό που είπαμε. Και το άλλο είναι ότι ποιος χρησιμοποιεί μετρητά, θα μου πείτε τώρα. Χρησιμοποιούμε ακόμη και δεν μπορούμε και να τα εξαφανίσουμε. Αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο κλίμα που αφορά στην χρήση καθαρά των νομισμάτων, ας πούμε, μέσα από τις κάρτες και τις μεταφορές και όλα αυτά. Πάμε με The Second Voice, Let Me Be και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM 98.2 and 104.3.

Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM για άλλη μια. Good morning, beautiful people. How you doing? Θέλετε να κάνουμε λίγο μουρμούρα? Κάτι ήθελα να πω τις προάλλες και το άφησα τελευταία στιγμή και ξεχάστηκα. Είδατε, μπορεί να μην ήταν τόσο σημαντική μουρμούρα. Είναι ενότητα η μουρμούρα, δεν είναι απλά σχήμα λόγου ή μια κουβέντα που λέω τώρα. Είναι κανονικά επίσημα ενότητα εδώ στο Choice Breakfast. Και σας αρέσει από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί πολλές φορές συμμετέχετε κιόλας. Δεν θυμάμαι. Okay. Λοιπόν, πάμε να σας πω για το live link που θα έχουμε αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μιλάμε για πάρα πολλά σημεία. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και Apple Store και ξεκίνα να κερδίζεις. Calvin Harris featuring Clementine Douglas, Blessings. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.

0: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και τα λείπτοντες ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Looking for the ultimate holiday destination. Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea. Relax

0: short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit LimassolTourism.com and plan your perfect escape today.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: Hantrix K-Pop Demon Hunters Golden. Προηγουμένως ήταν η Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Και η BB Rexha μαζί με Faithless New Religion. Στα 17 λεπτά πριν από τις 9, σήμερα thank God it's Friday. It's Friday then, the Saturday Sunday what. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ και με τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ΙΝΑ σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Ο λόγος για το Fiber to the Room. Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, όπως για παράδειγμα η Μάρο που με ρώτησε για ένα τραγούδι, στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε και τα άστρα μέσα από τον πόλεμο των άστρων. Λέει κάτι απρόβλεπτο, μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας. Δεν ξέρω, αφορά όλους, αφορά ένα συγκεκριμένο ζώδιο ή κάποιο άστρο φωτεινό. Δεν είμαι σίγουρος, θα το μάθουμε σε λίγο. Δεν μπορώ αυτά τα άθρα και απορώ εάν κάθεστε και τα διαβάζετε. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Εντάξει, αυτό ήταν ρε παιδί μου poll. Δηλαδή βγήκε ένα παιδί από ένα website και ρώτησε τον κόσμο στην Ελλάδα. Αλλά λέει ο τίτλος, κρατάνε οι σχέσεις το καλοκαίρι? Ειλικρινά όμως. Ή που υπάρχουν διάφορα θέματα σε γυναικεία website και όχι μόνο. Ας πούμε ότι δεν έχουν εκεί πλέον, αλλά υπάρχουν και καθαρά γυναικεία, όπως και αντρικά υποτίθεται. Πιο πολύ γυναικεία όμως. Τέλος πάντων, το αφήσουμε στο ουδέτερο. Δηλαδή, μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να κάτσει να το διαβάσει αυτό και να βγάλει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα? Ακόμη και αν υπάρχει μια έρευνα, μπορεί να είναι και τυχαίο. Δηλαδή, θα βαρεθεί τον άλλον επειδή είναι καλοκαίρι? Δεν είναι άλλοι οι παράγοντες? Κρατάνε, λέει, οι σχέσεις το καλοκαίρι. Όχι, μόνο το χειμώνα που κρυώνει ο ένας και αγκαλιάζει τον άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά, και έχει πολλά τέτοια χαζά άρθρα, θεωρώ. Τώρα, αυτό είναι poll. Θέλετε να ακούσουμε λίγο έτσι. Από περιέργεια δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
1: Φίλε, πάνε με την παρέα σου, αφού το γουστάρεις περισσότερο. Θα πάω κι εγώ με τη δικιά μου. Σιγά, μην κάτσω να κολοσκάσω κιόλας.
0: Ω, καλά. Αυτό ήταν το intro, ήταν το hook που λέμε. Για να δούμε. Ερωτικός καύσωνας, λέει.
2: Λένε πως το καλοκαίρι οι σχέσεις περνάνε δύσκολα. Είναι δύσκολο να κρατήσεις σχέση. Ισχύει ή όχι?
3: Ανάλογα σε τι φάση της ζωής σου είσαι.
2: Σε αυτή που είσαι τώρα
3: δεν είναι δύσκολο.
4: Το καλοκαίρι αρχικά δεν είναι για σχέσεις.
2: Χάνεσαι. Δηλαδή χωρίζεις Μάη και τα ξαναφτιάχνεις Σεπτέμβρη.
4: Μπορεί να μην τα έχω και τον Μάιο.
2: Ναι.
4: Δηλαδή ό,τι κάτσει συνήθως.
2: Προληπτικός, από Απρίλη σταματάς τη σχέση. Πάρα πολύ ωραία.
3: Σίγουρα. Πιστεύω σε αυτό, ναι.
2: Το έχεις περάσει?
3: Δεν το έχω περάσει, αλλά εντάξει, τώρα λίγο αποστασιοποιηθήκαμε γενικότερα.
2: Ωραία.
3: Για να μην έχω κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Ήμασταν καλά δηλαδή και αποστασιοποιηθήκαμε γιατί έκανε ζέστη. Δηλαδή σε κάποια φάση γύρισε ο ένας τον άλλον και είπε φτάσαμε 40 βαθμούς Κελσίου. Γιώνει το κορμί, πάμε παραλία, αλλά χώρια. Σε χωρίζω. Ολίβια Ροντρίγκο, drop dead. Κάπως έτσι θα πέσω με αυτά που ακούω.

0: Το LS Showtime Classic, Nelly, Hot in Here. Oh. Καλημέρα στην Γιώτα. Καλές διακοπές, αν δεν τα ξαναπούμε. Συζητάμε εδώ διάφορα. Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μου Κωνσταντίνος είναι εδώ. Μου λέει: τα χαλάω μαζί σου, Ρεάντι. Δεν πίνεσαι. Αμάν πια, ξέρω όλα. Γιατί είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως. Ωραίο. Μου στείλε ωραία memes ο Ανδρέας και νομίζω είναι καλή εισαγωγή για τα τρία ανέκδοτα που ετοίμασα για εσάς. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είστε έτοιμοι? Να πω λίγο ένα-δυο από αυτά του Ανδρέα. Γεια σας, ένα αντιληθιακό θα ήθελα. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι μόνιμα στην κεφαλή μας και να το λέμε. Μου αρέσεις πολύ, της λέει ο άλλος. Έχω σχέση, απαντάει. Δεν θα τον ενοχλώ. Λοιπόν, πάμε, για ακούστε. Andy's Daily Dad Jokes. Πώς λέγονται τα μπεκρόψαρα με μεγάλο κόλο? Πώς? Beer Anhas. Γιατί τα λένε εξωτερικά ιατρία? Ξεκάθαρα, γιατί την περισσότερη ώρα περιμένεις έξω από τα ιατρία και εύχεσαι να ζούσες στο εξωτερικό. Και ένα τελευταίο, έτσι για να το αποτελειώσουμε. Πώς λέγεται ο ειδίποδας στα αγγλικά? Δεν θα είναι motherfunker. Andy's Daily
1: Dad Jokes. Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο? Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα μαρτυρό.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
4: 6.30 με 10.
5: 6.30 με 10.
4: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Nico and Vince, Am I Wrong, προηγουμένως Haven, I Run και Ray, Where is my husband, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό, εδώ στον Choice FM. Ναι! Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάντως, εντάξει, εντάξει, stop, stop, stop. Το ακροατήριο εδώ βγάζει τα λεφτά του, δηλαδή με το που λέω κάτι σχετικό χειροκροτάει. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στυλιανό που θέλει το We Will Rock You. Όπα! Είστε συντονισμένοι ακόμη? Πάντως ο πατέρας του, ο φίλος μου ο Φώτης, ενθουσιάστηκε με το προηγούμενο ανέκδοτο με τον Ιδίποδα. Θέλετε να ακούσουμε Will Rock You? Γιατί όχι, γιατί όχι. Δεν ξέρετε πως είναι τα δεδομένα εδώ στην εκπομπή. Έχουμε και τις μέρες μας που είναι συγκεκριμένα πράγματα, όπως New Music Wednesday, Throwback Thursday. Παρασκευές μπορείτε να διαλέγετε και τραγούδια, και τις καθημερινές μπορεί να ρίξω κανένα τραγούδι έτσι στο ξεκάρφωτο. Άρα ναι, μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ είμαστε. Είναι all time classic όσο να είναι, από τους Queen, βεβαίως, βεβαίως. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Πάμε να το απολαύσουμε. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε και τον πόλεμο των άστρων.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μία λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
3: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

0: Hugel and Soldo, Jamaican, Bam Bam, στα 38 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια good morning σε όλους, δηλαδή να μην ξεχνάμε ότι είναι πολλοί που ξεκινάνε πρωί-πρωί, αλλά όσο να είναι, είναι και κάποιοι που τώρα αρχίζουν τη μέρα τους. Άρα γεια σας, καλωσορίσατε, καλωσορίζουμε και τους υπόλοιπους που ήρθαν στην παρέα μας. Τι γίνεται, πώς κοιμηθήκατε? Είναι και οι άλλοι βεβαίως που ξυπνάνε, ξέρω εγώ, το μεσημέρι. Μπορεί να είναι κάποιος που είναι και σε κάποια βάρδια. Εντάξει, αυτό δεν το ξεχνάμε, αλλά ναι. Γιατί ακούω το όνομα Πάμπο όταν ακούω αυτό το τραγούδι? Και εγώ διάφορα ακούω σε αυτό το τραγούδι, αλήθεια να λέγεται. Πάμε να δούμε τα ζώδια. Είμαστε έτοιμοι. Are you ready? Είναι ο πόλεμος των άστρων, το οποίο τρέχει εδώ και αρκετά χρόνια μέσα από το breakfast μας, το καλό. Είστε έτοιμοι? Πάμε, πάμε να πέσει το σήμα.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Τέσσερις Ιουλίου σήμερα ξεκινάμε κλασικά με τον κρύο. Η μέρα σας βάζει σε πιο έντονο ρυθμό και σας καλεί να πάρετε θέση. Στα αισθηματικά, μια θαραλέα κουβέντα μπορεί να φέρει το ξεκάθαρισμα που θα θέλατε. Ταύρος, σήμερα χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση. Ένα πρόσωπο μπορεί να σας δείξει ενδιαφέρον με τρόπο απλό, αλλά με αρκετά ουσιαστικό τρόπο παράλληλα. Δίδυμοι, η μέρα φέρνει μηνύματα, συναντήσεις και κουβέντες που ανοίγουν δρόμους. Ένα φλερτ μπορεί να ξεκινήσει αθώα, αλλά να αποκτήσει γρήγορα ενδιαφέρον. Καρκίνος, η ευαισθησία σας είναι έντονη, όμως σήμερα μπορεί να γίνει το δυνατό σας σημείο. Μιλήστε με καρδιά και θα δείτε ποιος ανταποκρίνεται πραγματικά. Λέων, η λάμψη σας είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά σήμερα κερδίζετε περισσότερο με τρυφερότητα. Μία ζεστή κίνηση μπορεί να κάνει κάποιον να σας δει αλλιώς. Πάμε στον Παρθένο, μην προσπαθείτε να εξηγήσετε τα πάντα πριν τα ζήσετε. Στα αισθηματικά, μία πιο χαλαρή στάση μπορεί να φέρει πιο όμορφη εξέλιξη από όσο νομίζετε. Ζυγός, η μέρα ευνοεί τις επαφές, τις συζητήσεις και τις μικρές κινήσεις συμφιλίωσης. Αν έχει μείνει κάτι άλυτο, τώρα μπορείτε να το πλησιάσετε πιο ήρεμα. Σκορπιός, η έλξη είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τις υπερβολές. Σήμερα η ειλικρίνεια θα σας φέρει πιο κοντά από οποιοδήποτε παιχνίδι δύναμης. Τοξότης, η μέρα ζητά κίνηση, παρέες και λίγη παραπάνω ανεμελιά. Μια αυθόρμητη πρόσκληση μπορεί να σας οδηγήσει σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Εγώκερος, σήμερα αφήστε για λίγο στην άκρη την αυστηρότητα και δείξτε πιο καθαρά το ενδιαφέρον σας. Υδροχός, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας και να σας βγάλει από τη ρουτίνα. Τέλος, οι ιχθύες, η μέρα έχει ρομαντισμό αλλά και ανάγκη για ξεκάθαρες προθέσεις. Μην αφήνετε τις ανασφάλειες που μιλούν πιο δυνατά από την καρδιά σας.
1: Ο πόλεμος των άστρων.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Μην ξεχνάτε ότι για την ενημέρωσή σας μπορείτε να μπαίνετε ανά πάσα στιγμή, να είστε συνέχεια αν θέλετε στο ink.com, το απόλυτο ιδεογραφικό πόρταλ της Digital Tree, με πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, που συγκεντρώνονται όλα πλέον σε έναν προορισμό. Είναι τρία γράμματα, ink.com. Το .com το έχουμε, έτσι. Τώρα έχουμε και το ink. Βάζουμε το μελάνι και διαβάζουμε τα πάντα όλα. Λοιπόν, εμείς βάζουμε το μελάνι, εσείς βάζετε τη διάθεση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού πρωί-πρωί τη Δευτέρα, έτσι, στις 6:30. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε ουσιαστικά την τελευταία μας εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί για άλλες 5 μέρες, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και μετά, μην τον είδατε τον Άντι. Επιστρέφω 31 Αυγούστου. Okay. Τώρα πώς θα επιστρέψουμε θα δούμε. Με τι δεδομένα. Παραμείνετε συντονισμένοι μέσα από τα social media μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Bye bye. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 9433-4805. Ξαναζήστο. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: Ακαδημίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Kiss FM 98.2 and 104.3. The

Καλή μας ημέρα και καλή Παρασκευή να ευχηθώ σε όσους είστε συντονισμένοι εδώ παρεούλα μου στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Δύο ωρίτσες θα πούμε τα νεάκια μας, θα πιούμε το καφεδάκι μας ή αν όχι το καφεδάκι μπορούμε να πιούμε και κάτι δροσερό. Αν δεν είμαστε του καφέ, κανένα χυμό, κανένα milkshake, γιατί όχι, κάνω εγώ τα δικά μου φαντάζομαι. 98,2 και 104,3 όπως είπα η συχνότητά μας, δύο ωρίτσες με μουσικούλα, με τα νέα μας. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 97 710 710. Και φυσικά για αυτή την ώρα, την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχω παρεούλα μου την Στερεώτης Limited, όπου πάνω από 65 χρόνια έχει παράδοση και καινοτομία στις ξύλινες πόρτες και όχι μόνο, και σε επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου του σπιτιού, συγγνώμη, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι η Στερεώτης προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας.

έτσι επειδή το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και είναι και γεμάτο, γιατί όλο και κάτι θα κάνουμε, κάποια εξόρμηση, κάποια απόδραση σε παραλία ή πισίνα, κρατήστε την πισίνα, γιατί 26 του μηνός, την Κυριακή, τώρα μεθαύριο, δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, για παιχνίδια και φυσικά θα έχουμε παρεούλα μας το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Live link λοιπόν του Choice FM φυσικά από τις 11 μέχρι και τη 1. Θα βρίσκομαι εκεί με το του σύζυγου, Γιώργος Ρούσος θα είναι μαζί μου. Θα γνωρίσουμε παρεούλα το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που μας προσφέρει ευρώ κάθε φορά που πληρώνουμε με κάρτα Eurobank σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Οπότε δίνουμε ραντεβού αυτή την Κυριακή 26 του Ιούλη στο Φασούρι Water Park.

0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Is that?

0: Stay tuned. More hits coming up next. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: καινοτομία στι ξύλινε πόρτε, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only.

Σας πηγαίνω τώρα σε μία viral είδηση, η οποία τώρα έγινε viral, αλλά έχει γίνει στο μακρινό παρελθόν, συγκεκριμένα το 2005, όπου μία εταιρεία λέει με τα κινέζικα τα fortune cookies, ξέρετε αυτά τα μπισκοτάκια, τα τραγανά, που τα σπάς και σου βγαίνει ένα μήνυμα με κάποιους τυχερούς αριθμούς, τα συγκεκριμένα τα οποία έχουν και πολύ ωραία γεύση, άσχετο αυτό, άσχετη πληροφορία, αλλά τουλάχιστον εμένα προσωπικά μου αρέσουν. Η εταιρεία αυτή λοιπόν με τα κινέζικα μπισκοτάκια είχε τυπώσει τους ίδιους τυχερούς αριθμούς σε χιλιάδες μπισκότα, χωρίς να φαντάζεται το τι μπορούσε να συμβεί. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν πήγαν και έπαιξαν αυτούς τους αριθμούς που υπήρχαν μέσα στα μπισκότα σε λοταρία, στο λεγόμενο Joker, ξέρω εγώ το δικό μας, το αμερικάνικο όμως. Οι αριθμοί λοιπόν κληρώθηκαν και υπήρξαν 110 νικητές, αφού 110 άνθρωποι είχαν πετύχει τους ίδιους αριθμούς στα αντίστοιχα μπισκοτάκια. Οι υπεύθυνοι της λοταρίας λοιπόν ξεκίνησαν πολύ μεγάλη έρευνα για συγκεκριμένη απάτη, γιατί όπως είναι αναμενόμενο, είναι πάρα πολύ ύποπτο να υπάρχουν 110 τυχεροί διαφορετικοί που έπαιξαν τα ίδια νούμερα. Η έρευνα λοιπόν οδήγησε απλά στην αρχική εταιρεία με τα τυχερά μπισκότα και το αποτέλεσμα ήταν ότι οι 110 νικητές μοιράστηκαν συνολικά πάνω από 19 εκατομμύρια δολάρια.

Hits Only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και τώρα θα σας πω για κάτι πολύ φρέσκο, πολύ καινούριο για το ink.com, το οποίο φυσικά είναι live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε αυτήν τη φοβερή ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Στο ink.com, με το που μπείτε, βρίσκεται από πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, μόδα, lifestyle, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, είναι συγκεντρωμένο στο ink.com, όπου έτσι να πω σε αυτό το σημείο ότι το ink έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Tab.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nugget Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα penalty.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη.

0: Enea.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Χοιρινή λούντζα από 7,99, τώρα 6,19 το κιλό. Σίγκλετον στένταρ 12,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: 10 με 12.
4: 10 με 12.
3: Κλείς το καφέ με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: 98.2 and 104.3. Choice.

Μπήκαμε και στη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρα σε όσους έχετε συντονιστεί τώρα παρεούλα μου εδώ στον Joyce FM στους 98,2 και 104,3. Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου για αυτή την ώρα. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Διαβάζω τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 97 710 710. Και ξεκινάμε και αυτή τη δεύτερη ώρα με Hits Only.

0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: J-Lo!

Στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού είναι γεγονός, επιστρέφει από την 1η έως και τις 8 Αυγούστου του 2026 φυσικά, παρουσιάζοντας 8 ημέρες γεμάτες δημιουργικά ντοκιμαντέρ, σημαντικές διεθνείς και κυπριακές παραγωγές, αποκλειστικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και παράλληλες εκδηλώσεις. Νομίζω είναι ένα φεστιβάλ το οποίο κανείς δεν πρέπει να χάσει και εμείς είμαστε εδώ για σας, αφού έχουμε διαγωνισμό ο οποίος ξεκινάει από σήμερα μέχρι και τις 37 του Ιούλη. 5 διπλές προσκλήσεις διεκδικείται και όπως είπα η κλήρωση θα γίνει στις 30 του μηνός. Αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710 με την ένδειξη Λεμεσός Doc Fest και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 30 του Ιούλη. 5 τυχεροί λοιπόν από εσάς θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία!

Πάμε τώρα και προς Σιγκαπούρη μεριά, όπου είδα μία είδηση που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και έτσι θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, που αφορά τους ηλικιωμένους, οι οποίοι κάνουν μαθήματα παρκούρ για να προλάβουν, λέει, τις επικίνδυνες πτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, μία εταιρεία fitness στη Σιγκαπούρη βοηθά ενήλικες ηλικίας από 50 έως και 70 ετών να χτίσουν δύναμη, ισορροπία και αυτοπεποίθηση μέσα από σχεδιασμένα μαθήματα παρκούρ. Οι συνεδρίες συνδυάζουν, λέει, ασκήσεις κινητικότητας, εκπαίδευση στην ασφαλή πτώση και διαδρομές με εμπόδια, με τους εκπαιδευτές να προσαρμόζουν τις προκλήσεις στις δυνατότητες του κάθε συμμετέχοντα. Το πρόγραμμα, λέει, δημιουργήθηκε για να μειώσει τον κίνδυνο πτώσεων στις μεγαλύτερες ηλικίες, μια κύρια αιτία τραυματισμού μεταξύ φυσικά των ηλικιωμένων, όπως είναι γνωστό, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να παραμένουν δραστήριοι με έναν διασκεδαστικό και αλλιώτικο τρόπο.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
6: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Θυμίζω την Κυριακή 26 του Ιούλη, αυτή την Κυριακή δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και φυσικά το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank που θα είναι μαζί μας αφού θα βρισκόμαστε σε live link από τις 11 μέχρι και τη 1. Θα βρίσκομαι εγώ εκεί με τον Γιώργο Ρούσο, θα γνωρίσουμε μαζί το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που μας προσφέρει ευρώ κάθε φορά που πληρώνουμε με κάρτα Eurobank σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Οπότε σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να κάνουμε βουτιές, να ακούσουμε μουσικάρες, hits only από Choice FM και να ενημερωθούμε σχετικά με το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank.

0: ταινία.
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι τα πιο ευφυή ζώδια έτσι, του ζωδιακού κύκλου? Τα έχω μπροστά μου και θα τα μοιραστώ μαζί σας. Αν είχατε ποτέ αυτή την απορία, βρίσκομαι εγώ εδώ για να σας τη λύσω. Και πάμε να δούμε τα εξυπνότερα ζώδια του ζωδιακού κύκλου. Στην πρώτη θέση είναι ο υδροχός, ο οποίος βρίσκεται πάντα στην κορυφή της λίστας, συγγνώμη, των πιο έξυπνων ζωδίων, γιατί διαθέτει πρωτοποριακή σκέψη, αγαπά τις νέες ιδέες και δεν φοβάται να αμφισβητήσει τα δεδομένα. Μετά ακολουθούν οι δίδυμοι, οι οποίοι είναι γνωστοί για την ταχύτητα με την οποία επεξεργάζονται πληροφορίες, είναι επικοινωνιακοί, περίεργοι και διψούν διαρκώς για γνώση. Ακολουθεί ο Παρθένος, όπου η ευφυΐα του βασίζεται κυρίως στην αναλυτική σκέψη, παρατηρεί λεπτομέρειες που διαφεύγουν από τους περισσότερους, οργανώνει αποτελεσματικά τις πληροφορίες και λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες στη λογική. Και μετά βλέπουμε και τον Σκορπιό στη λίστα, ο οποίος διαθέτει βαθιά διορατικότητα και ισχυρή διάθεση. Έχει την ικανότητα να διαβάζει τους ανθρώπους και να αντιλαμβάνεται όσα κρύβονται πίσω από τα λόγια και τις συμπεριφορές τους. Και στο τέλος βρίσκεται και ο εγώκερος, ο οποίος λέει δεν εντυπωσιάζει απαραίτητα με γρήγορες απαντήσεις, αλλά με τη σοφία και τη μεθοδικότητά του και κυρίως με την πρακτική του σκέψη. Σχεδιάζει ο εγώκερος προσεκτικά κάθε του βήμα, αξιολογεί τα δεδομένα και παίρνει αποφάσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική.

σωστή διατροφή, κλιματιζόμενος χώρος, ξέρετε, τα λέμε τα και φυσικά αντιλιακό. Δεν το ξεχνάμε αυτό, δεν το παραλείπουμε. Θα τα πούμε ξανά λοιπόν από την ερχόμενη εβδομάδα. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά και ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνουσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Φίλια, φίλια πολλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική

0: Μονικά, για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή

Just the way you are, και κάπως έτσι έφτασε και η πολύ αναμενόμενη Παρασκευή. Βέβαια, Παρασκευή είναι πολύ αναμενόμενη ανεξαρτήτως εποχής, αλλά πόσο μάλλον καλοκαίρι κτλ. Ειδικά για εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές από σήμερα, έτσι, ή από αύριο. Εμείς θα είμαστε εδώ για ακόμη μία εβδομάδα και μετά θα έρθει και η δικιά μας σειρά. Πάρα πολύ ωραία. By the way, λοιπόν, καλωσορίσατε στο μεσημεριανό ραντεβού μας εδώ στον Choice FM. Choice Cocktail, λοιπόν, ο Σταυρίδης, και βεβαίως 12 με 1 μαζί μας η Nax Head Pub. 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό. 98.2 and 104.3. Choice, the sound of summer.

Turn the lights off και 17, μάλιστα μετά από τις 12, στο hot μεσημεράκι και σήμερα βέβαια hot είναι αλίμονο Παρασκευής, πάρα πολύ ωραία, είμαστε παρέτοιμοι να ξεφύγουμε σε καμιά θάλασσα. Εμείς βεβαίως έχουμε το live link μεθαύριο Κυριακή, οπότε θα πάμε ένα φασούρι, ναι, όπου το live link κάτι με μία βέβαια με την Ατάσα και τον Γιώργο θα το συνδυάσουμε με τις βουτιές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. 11 με μία στην παρέα μας βεβαίως θα είναι και η Eurobank για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα Επιστροφή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με κάθε αγορά που κάνετε με κάρτες της Eurobank ή εδώ ή στην Ελλάδα παίρνετε χρήματα πίσω. Βρείτε, κατεβάστε το application από τώρα. Βέβαια περισσότερα επαναλαμβάνω Κυριακή 11 με 1 από το Φασούρι Water Park. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.

Hits Only με τον Justin, τον Timberlake. Έχουμε και άλλους γι' αυτό. My Love. Έχουμε Χριστίνα στην παρέα, σίγουρα θα έχουμε. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Ναι, ναι. Και τώρα προσέξτε λίγο, διότι βλέπω ένα γεγονός που έγινε σαν σήμερα στην Ελλάδα, διότι λέω στην Ελλάδα δεν μπορώ να ξέρω τι γινόταν εδώ το 1982. Ένα γεγονός που αποτυπώνεται πολύ ωραία στην ασπρόμαυρη ταινία «Η Βίλα των Οργείων» με τον Κωνσταντάρα και τα λοιπά και τα λοιπά, που μπήκε η αστυνομία σε ένα σπίτι και συνέλαβε τον Κωνσταντάρα με τη Μέλ Ποζαρό. Κώστα, ήταν παράνομο ζευγάρι και τους οδήγησαν στο τμήμα, διότι ήταν μοιχή. Η μοιχεία εκδιώκητο ποινικά. Πριν το 82, από εκεί βέβαια βγήκε και η γνωστή ατάκα, θα το κάνουμε εδώ American Bar, έτσι. Το 1982 στην Ελλάδα λοιπόν καταργήθηκε η ποινική δίωξη της μοιχείας. Ναι, δεν χωρούσαν, δικαστήρια, ναι. Λοιπόν, με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Αν ξέρει κανείς εδώ, 97-7-10-7-10, τι γινότανε, έτσι, αν έχουμε έτσι λίγο πιο μεγάλους στην παρέα και γνωρίζουνε ή έχουν ακούσει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτά. Οπότε, πάμε για weekend και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίωρο. Μαζί μου έως τις 3. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την Παλιά Πόλη και την Κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
4: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.

0: Paradise και η μία ώρα δεύτερο στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Με Purple Disco Machine και τη Sophie και τους γίγαντες της. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, παιδιά, στη Σάντρα Φερνάντες, η οποία βέβαια από το Νοέμβριο του 2025 έχει ανεβάσει ένα Instagram Reel. Είναι influencer, αλλά εκτός από influencer η Σάντρα Φερνάντες είναι και detox coach και ολιστική μαμά. Στο βιντεάκι αυτό λοιπόν τη δείχνει να πίνει νερό από ένα παράξενο καμπυλωτό μεταλλικό καλαμάκι, και επειδή όλοι οι influencers όταν θέλουν να προωθήσουν ένα προϊόν ξεκινάνε με την γνωστή φράση «επειδή όλοι με ρωτάνε», έτσι λέει εδώ, «όλοι με ρωτάνε τι είναι αυτό το καλαμάκι», και το παρουσιάζει λοιπόν και η Σάντρα και λέει «μάλλον προωθεί αυτό το καλαμάκι EMF». Είναι προϊόν ευεξίας που κερδίζει έδαφος στα social media. Μπα. Υποτίθεται ικανό να προστατεύει από επικίνδυνες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που εκπέμπουν συσκευές όπως κινητά, στεγνοτήρες μαλλιών, λέει, και φούρνοι μικροκυμάτων. Στο Instagram και στο TikTok κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο με γυναίκες που εγκομιάζουν τέτοια καλαμάκια, υποστηρίζοντας ότι αποκαθιστούν την ενέργεια, θεραπεύουν το έντερο και ενισχύουν και το ανοσοποιητικό. Όλα μαζί, έτσι. Ενώ η ακτινοβολία υψηλής συχνότητας είναι επιβλαβής, δεν υπάρχουν στοιχεία για κινδύνους από τις οικιακές συσκευές. Η εταιρεία μάλιστα Frequency, που λειτουργεί ως MLM, πουλά το καλαμάκι $50. Σπεύσατε.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας

Let me be. Και 10 πριν από τη μία. Και από την κοπέλα που δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε, αλλά θυμάμαι ότι είναι influencer, ήταν detox coach και ολιστική μαμά, θα σας πάω στην Όλγα Κουσνέτσοβα, και αυτή coach είναι, αλλά κομψότητας. Ναι. Και διδάσκει στις γυναίκες, για σας κορίτσια, πώς να βαδίσετε με χάρη, αλλά και φορώντας τα κούνια. Main character walk. Δώστε βάση. Η διαδικασία, λέει, είναι τόσο απλή που μπορεί να την εφαρμόσει ο καθένας. Μπα. Συνίσταται στο να βγούμε για περπάτημα με μια διαφορετική στάση από τη συνηθισμένη. Δηλαδή, με ίσια πλάτη, το κεφάλι ψηλά, στο στρατό λέγανε μέσα η κοιλιά, έξω το στήθος. Λοιπόν, ίσια πλάτη, το κεφάλι ψηλά και την προσοχή στραμμένη στο περιβάλλον γύρω σας. Δώσε προσοχή σε ό,τι βρίσκεται μπροστά σου. Κράτα το πηγούνι παράλληλο με το έδαφος. Περπάτα με αυτοπεποίθηση και κούνα τα πόδια σου σε ευθεία γραμμή. Και ίδια προσθέτει και μια επιπλέον πινελιά που σίγουρα θα έχετε νιώσει κι εσείς. Ισχυρίστε λοιπόν ότι αν συνοδεύουμε τη βόλτα με μουσική που μας παρακινεί, Let Me Be, Let Me Be, και ακούγοντας Choice FM με απλά λόγια, νιώθουμε αμέσως σαν πρωταγωνιστές ή αλλιώς σαν main characters. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Axel Pub που είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά γίνονται. Έτσι. Την Axel Pub, έλεγα, που είναι μαζί μας καθημερινά σε αυτό το πρώτο μέρος και μας χορταίνει και μας κρατάει το αθλητικό πνεύμα μπειράτο και χορτάτο. Χθες μας το κράτησε και η ομάδα, η νέα ομάδα του Λύση. Γεια σου, Αντρέα. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Μία Λωρίν και ένα Σον Πολ και θα τα πούμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες, όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
8: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
9: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
8: Δηλαδή,
9: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
8: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
9: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.

0: Choice Cocktail, μέρος δεύτερον με Teddy Swims, Mr. Know It All. Εδώ είμαστε, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 και βεβαίως καλωσορίζουμε τώρα στην παρέα μας, μία με 3 εξάλλου καθημερινά, και την FD Group Restaurants. Από την θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης μας δίνει 4 επιλογές με μία όμως κοινή φιλοσοφία. Captain's Cabin, απλόστρα Curion Beach Restaurant και λίθος Concept Bar.
1: Choice

όμως εδώ και χρόνια. Δεν μπορώ να περιμένω. Λοιπόν, επειδή πολλά λέμε για τον Όλα και λέμε θα σταματήσουμε, αλλά παιδιά, δύο συνέχειες καινούργια πράγματα. Λοιπόν, ένα από τα. Ας μην κατηγορήσω, τέλος πάντων. Όσοι είδατε την ταινία ή όσοι θα πάτε να τη δείτε, πήγες. Δεν πήγες, τέλος πάντων. Στο πλοίο που. Το πλοίο, συγγνώμη. Ναι, το σκάφος που επιβαίνει ο Οδυσσέας για να φεύγει από την Τρία για να πάει να βρει την Ιθάκη, δεν έχει καμία σχέση με τα σκάφη που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Έχει σχέση με τα σκάφη που είχαν οι Βίκινγκς. Είναι μια τερίρης των Βίκινγκς, την οποία ένα σωματείο, κάπως να το πω, ναι, τους τη δάνεισε κατά κάποιο τρόπο στη Universal για να κάνουν τα γυρίσματα. Λοιπόν, οι Σουηδοί ιδιοκτήτες, λέει, είναι αντίγραφο πλοίου των Βίκινγκς, έτσι. Λοιπόν, και βασίζεται σε ναυάγιο περίπου το 1040 μετά Χριστόν, το οποίο βρέθηκε κάπου στη Δανία, σε ένα φιόρδο, στο Ρόσκυλε. Λοιπόν, αυτό το σκάφος έχει πάει μέχρι και τον Καναδά. Έτσι δοκιμάζουν, κάνανε ναι, εκδρομές, τέλος πάντων. Τους το δώσανε για να κάνουν τα γυρίσματα. Τους το επιστρέψανε με ζημιές. Και στην Πρίμνη, λέει, και στο Κατάρτι. Και οι άνθρωποι εκεί πέρα τους στείλανε ένα τιμολόγιο, 6.000 δολάρια. Ούτε καν, λέει, μας απάντησαν. Έχουν βγάλει 220 εκατομμύρια έως τώρα. Οπότε ελπίζουμε, λέει, να μας δώσουν σημασία. Και μάλιστα, παιδιά, αυτά τα 6.000 δολάρια είναι ανταλλακτικά. Δεν βάλανε εργασία μέσα, διότι ήταν θελοντικοί εκεί των ανθρώπων που έχουν αυτό το σωματείο κατά κάποιο τρόπο. Ναι, τα μέλη. Έτσι. Ας θα δούμε. Μήπως το ξεχάσα πάνω σε αυτό. Τι ωραία που κόβουμε εισιτήρια και τα λοιπά. Ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, που περνάς καλά, ξέχασα. Εντάξει. Αυτά. The 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Showing.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Mud Racer,
5: Καμικάζι Σλάι,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ, Alok, at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue, Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
2: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
8: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
8: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
8: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
8: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
8: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
9: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To you, Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile. Και βεβαίως, αφού κάνανε οι άλλες εταιρείες, η Samsung δεν θα ακολουθούσε. Μπαίνει λοιπόν, από ό,τι διαβάζουμε, η Samsung δυναμικά στην αγορά των smart watches, ναι, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά intelligent eyewear με χειρισμό μέσω χειρονομιών, ενσωματωμένη κάμερα και λειτουργίες AI. Με τη συσκευή λοιπόν αυτή, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τώρα το φθινόπωρο, ο νοτιοκορεατικός κολοσσός επιχειρεί να αμφισβητήσει, λέει, την κυριαρχία της Meta στην κατηγορία. Ο James Choi, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Samsung και επικεφαλής της ομάδας έρευνας και ανάπτυξης πίσω από αυτό το project, ανέφερε ότι η εταιρεία δοκιμάζει χειρισμό μέσω χειρονομιών σε συνδυασμό με τα smartwatches της. Α, άμα δεν έχει, ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορεί να εκτελεί λειτουργίες στα γυαλιά με συγκεκριμένες κινήσεις του χεριού, αξιοποιώντας το ρολόι ή ακόμα και το Galaxy Ring. Μάλιστα, πού είναι ο φίλος μου εδώ που έχει απ' όλα? Ετοιμαστεί για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Γυαλιά δεν έχει ακόμη, ναι. Όχι, όνομα δεν λέω. Υπολείψεις δεν θίγω. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: 5-9 brown eyes.
1: 10 τώρα πριν από τις 2 και πριν ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μέρος, θα σας πω ότι το album What's the Story Morning Glory, τον Oasis βεβαίως, ανακηρύχθηκε ως το εμπορικότερο studio album όλων των εποχών, παρακαλώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατατάσσεται μάλιστα στο νούμερο 3 στη λίστα με τα σημαντικότερα albums όλων των εποχών με βάση τις συνδυασμένες πωλήσεις και τα streaming στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά σύμφωνα με την επίσημη εταιρεία των charts. Μάλιστα το άλμπουμ έχει συγκεντρώσει 6,2 εκατομμύρια μονάδες στα βρετανικά charts και παρουσίασε αύξηση στα streams μετά την περιοδία επανένωσης των Oasis πέρσι το καλοκαίρι, έτσι. Ο Liam και ο Noel ήταν σκοτωμένοι χρόνια, αλλά εντάξει, τα βρήκανε. Okay, λοιπόν, επιστροφή σε λίγο, πάντα με την FD Group Restaurants στην παρέα μας, όπου μέλος είναι και το Captain's Cabin, που μας περιμένει στο Lady's Mile με το θαλάσσιο πάρκο, όπου παίζουν ασφαλή τα παιδιά και εμείς απολαμβάνουμε το φαγητό, ένα κοκτέιλ, χαλαρώνουμε στα κρεβατάκια, τη θάλασσα, έτσι, μουσικές από τους DJs. Λοιπόν, Dua Lipa και Classic Everything But The Girl Missing. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: FM. The sound of summer.
1: Η ώρα είναι 2. Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε

104,3 98,2 choicefm.com.cy choicefm Cyprus, ανανεωμένο application. Τέσσερις τρόποι για να μας απολαμβάνετε. Choice Cocktail, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3. Μία με 3 στην παρέα μας η FD Group Restaurants. Από έναν καφέ δίπλα στη θάλασσα μέχρι μία ξεχωριστή βραδινή έξοδο στο κέντρο της πόλης. Οι επιλογές σας είναι Captain's Cabin, Απλόστρα, Κούριον Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

με Bob Sinclair. Love Generation και πάμε στον Tom Holland. Ξέρετε ποιος θα είναι ο επόμενος του ρόλος μετά τον Τηλέμαχο, βέβαια. Αχ, δύσκολα πράγματα, αλλά είναι πολύ αισιόδοξος. Θα υποδηθεί λοιπόν τον Fred Astaire σε βιογραφική ταινία του αξεπέραστου χορευτή, τον musical. Λοιπόν, ήδη από ό,τι είπε στην εκπομπή Good Morning America, ήδη έχει ξεκινήσει μαθήματα χορού. Και τώρα έκανε μια διακοπή για να προωθήσουν βέβαια την Οδύσσια και θα επιστρέψει και πάλι στα γυρίσματα. Και μάλιστα λέει, θέλω πάρα πολύ να κάνω όλες τις σκηνές εγώ, να μην χρειάζεται να με ντουμπλάρει κάποιος, έτσι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω σωσία, να κάνω όλα τα χορευτικά, να γυρίσω αυτούς τους χορούς με ένα πλάνο όπως έχει κάνει και ο Fred Astaire. Τώρα θα μου πει τι σχέση έχει με το χορό, πώς. Ο πρώτος του ρόλος στο θέατρο ήταν στο musical Billy Elliot. Είχε προηγηθεί, αυτό έγινε το 2008. Αρχές του 2000 είχε προηγηθεί ταινία Billy Elliot. Ναι, την είχαμε κάνει, θυμάμαι, πρεμιέρα, βγήκαμε όλοι συγκινημένα από τον κινηματογράφο. Αυτά. Για τον η Ζεντάγια δεν θα κάνει τη Ginger Rogers. Γιατί όχι, άλλη μόνο. Choice FM.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Choice FM και Choice Cocktail με Billie Eilish, τελευταίο πλέον ημίωρο. Τι ωραία πράγματα διαβάζουμε. Νέα, λέει, επιστημονική μελέτη, παιδιά, έρχεται να αμφισβητήσει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα όσο αφορά τα όρια της ανθρώπινης ζωής, προτείνοντας ότι το μέγιστο προσδόκιμο ζωής ίσως φτάνει πολύ πιο ψηλά από ό,τι πιστεύαμε ως σήμερα. Δηλαδή, σήμερα να σας πω ότι το γυραιότερο άτομο στον κόσμο είναι μια κυρία 116 ετών που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Βεβαίως λέει ότι η υπέρβαση των 100 ετών ήδη θεωρείται εξαιρετικό επίτευγμα. Πολλοί επιστήμονες εκτιμούσαν εδώ και χρόνια ότι το ανώτατο όριο, λέει, της ανθρώπινης ζωής κυμαίνεται στα 122 έτη. Τι λέτε, ρε παιδιά? Ωστόσο, νέα έρευνα τώρα που δημοσιεύτηκε αυτό το μήνα στο επιστημονικό περιοδικό, άλλος πάλλον, δεν μπορώ να το προφέρω, από Ρώσους ερευνητές, προτείνει ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει έως και τα 156 χρόνια ζωής. Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση του ανθρώπινου DNA και των μηχανικών γύρασης κτλ. Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στις λεγόμενες σωματικές μεταλλάξεις. Λοιπόν, τέτοια να λέτε εσείς και να έρθουν οι άλλοι επιστήμονες και να πούν τι, στη σύνταξη 100 χρονών θα βγαίνετε. Choice FM. Choice FM. Music by choice. Hits only.

Lovers in a Past Life. Past Life. Ευχαριστούμε την FT Group Restaurants που είναι στην παρέα μας 1-3 καθημερινά και βεβαίως και τριμεράκι. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι το Curion Beach Restaurant για να απολαύσουμε καταρχήν γεύσεις από τη θάλασσα σε μια μαγική τοποθεσία με θέα το ηλιοβασίλεμα. Curion Beach Restaurant, μέλος βεβαίως του ομίλου FT Group Restaurants. Λοιπόν, μένετε εδώ στον Choice FM. Να θυμίσω, έχουμε ένα ραντεβού live link την Κυριακή 11 με 1 από το Φασούρι Watermania Water Park. Εκεί θα είναι η Νατάσα και ο Γιώργος μπροστά από τις κάμερες, εγώ θα είμαι πίσω. Λοιπόν, στην παρέα μας βεβαίως θα είναι και η Eurobank για να μάθουμε περισσότερα για το πρόγραμμα Επιστροφή. Έτσι, να σας πω βεβαίως, είναι ένα πρόγραμμα που κάθε φορά που πληρώνετε με κάρτες Eurobank ή εδώ ή στην Ελλάδα έχετε επιστροφή χρημάτων. Έτσι, περισσότερα 11 με 1 Κυριακή στο Φασούρι. Άντωνη Σιξφορτούσε λίγο, Χάρης Παπαθεοχάρου αμέσως μετά 6 με 8. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού την Δευτέρα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 12. Bye bye. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Έχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisturizing Lotion για

0: διατίθεται σε φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη, βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
4: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

Σήμερα αυτό είναι το Choice 642. Σήμερα, γιατί φωνάζω τώρα εγώ το μεταξύ, είμαι τόσο καρόμενος που έχει 52 βαθμούς έξω, ας πούμε. Τέλος πάντων, όμως και να έχει το θέμα, αυτό είναι το Choice 642, το οποίο θα σας δροσίσει βέβαια μέχρι τις 6, με παρέα βέβαια τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άνετλι στο 97 710 717. Αυτό είναι το Viber του Choice FM.

καλή μου ετροφιά, πολύ ωραία μουσικές βεβαίως. Τον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony 642. Ποιο είναι το καλύτερο experience? Το experience όμως είναι το mix experience. Αυτό σημαίνει ότι μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste mix experience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στο Choice FM τη φασαρία του και σήμερα απογευματάκι, ο Anthony 642.

0: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.
1: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
7: Empezó el verano, fuego.

Choice 6 for 2 και σήμερα βεβαίως μέχρι τις 6 παρεούλα μας στα εστιατόρια McDonald's και πάμε σε κάτι καινούριο. Στο ink.com θα πάμε, το οποίο είναι live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Άρα θα βρείτε πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι άλλα αξίζει πραγματικά να γνωρίζετε, τα οποία συγκεντρώθηκαν πλέον στο ink.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία. Άρα, μπαίνει σήμερα στο ink.com και ανακαλύπτει τη νέα γενιά ενημέρωσης.

Λοιπόν, είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τις 6. Αυτό είναι το Choice 642, παρέα μας, τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Και φυσικά το Viber στο 97717 είναι δικό σας, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε τώρα για να μας πείτε για σας, βασικά τη γνώμη σας για την καλύτερη παραλία. Τώρα που φύγανε τροχόσπιτα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, κατασκευές, τσίγκι και τέτοια, γιατί είδατε τι τρέχει. Λοιπόν, αν δεν είδατε, μπείτε ink.com να δείτε τις λεπτομέρειες για τις παραλίες που καθαρίζουν σιγά σιγά από κάποια, τέλος πάντων, τροχόσπιτα και διάφορες κατασκευές σε παραλίες. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας για φέτος, απλά ποια είναι πιο η αγαπημένη σας παραλία, ας πούμε. Είτε αν θέλετε να είναι crowded, ας πούμε, αν είναι χαλαρή, να είναι έτσι απόμακρη, απομακρυσμένη καλύτερα, όχι απόμακρη, γιατί καμιά παραλία δεν είναι απόμακρη, εμείς είμαστε απόμακρη μεταξύ μας. Λοιπόν, πείτε μας στο 97717 ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία. Για να μην έρθουμε, να είστε μόνοι σας, καλέ.

0: Andis Peru Group.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
6: Τρεις με έξι.
7: Τρεις με έξι.
6: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

Έλεγα προηγουμένως φυσικά ότι σε κάθε μας διαδρομή παρέα μας είναι τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Τώρα, αν θέλετε χαλάρωση, ο κέικ. Αν όμως θέλετε μπιτάκια εξωτικά, φυσικά η αγαπημένη σας Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα εστιατόρια McDonald's αποκτά high energy. Δεν το σκέφτεσαι λοιπόν, go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παρέα μας και σήμερα μέχρι τις 6 στο Choice

Πάμε βολτά, ωραία. Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή που έρχεται 26 του μήνα στο Βασούρι Water Park για βουτιές και παιχνίδια. Το πρόγραμμα βεβαίως, επιστροφή της Eurobank θα είναι εκεί. Στο live link του Choice FM από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με Νατάσα Τούρζα και Γιώργο Ρούσο. Θα γνωρίσουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Διαλέγεις και παίρνεις και κερδίζεις κιόλας. Λοιπόν, κατεβάζεις το επιστροφή app σήμερα από το Google Play ή App Store και ξεκινάς να κερδίζεις.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα DEX, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πάμε να δροσιστούμε. Πάμε να δροσιστούμε. Θέλεις δροσιά, αλλά θέλεις και γεύση. Η Sprite Zero μιξάρεται με pink grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on. Taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's, τα οποία είναι μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 6 στο Choice 642.

Διαμαντάκι και σήμερα με τρέλα και κορδέλα. Βεβαίως και τις καλύτερες μουσικές hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Πριν λίγα χρόνια, να πούμε, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε ένα κολυμπά να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλιους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Λοιπόν, συμμετοχή 20 ευρώ, όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αωροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων, θυμίζω, χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital Tree.

0: επισκηνώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
1: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
0: Δηλαδή,
1: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
0: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
1: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινός κυμάς από 5,42 τώρα 4,40 το κιλό. Χοιρινή λούντζα από 7,99 τώρα 6,19 το κιλό. Σίγκλετον στένταρ 12,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκοσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
6: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm loving
7: it. Choice FM 98.2 and 104.3.

Τι δροσιά σήμερα, ε! Δροσιά, ε! Σούπερ δροσιά. Με τρέλα δροσιά. Έλα, σοβαρέψουμε σημεριάτικο. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τα κουφά. Τα λέγαμε εμείς για τα AI, όχι πως ξέρουμε παραπάνω βεβαίως από την OpenAI, απλά να πούμε ότι ένας αυτόνομος πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI παραβίασε τα μέτρα περιορισμού και επιτέθηκε στην πλατφόρμα Hugging Face κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης δοκιμής, με την OpenAI να χαρακτηρίζει το περιστατικό πρωτοφανές και να ανακοινώνει την άμεση ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας για τα προηγμένα μοντέλα της. Ρε κάτι ήξερε ο Will Smith στην ταινία, you know, ξέρετε την ταινία που κυνηγούσε τα ρομπότ και λέω πα συγκεντρωθείτε. Τέλος πάντων, το Hugging Face θα πούμε ότι επιβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από το αυτόνομο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με το περιστατικό να προκαλεί έντονη ανησυχία για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οδηγώντας σε αιτήματα για καθιέρωση υποχρεωτικών ανεξάρτητων ελέγχων ασφαλείας. Σε ανάρτησή της στο επίσημο ιστολόγιο της, η OpenAI αναφέρει ότι πραγματοποιούσε δοκιμές αξιολόγησης των δυνατοτήτων ορισμένων από τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. Ωστόσο, ο αυτόνομος AI agent κατάφερε να την κάνει από το περιβάλλον περιορισμού στο sandbox να συνδεθεί στο διαδίκτυο και να επιτεθεί στην πλατφόρμα Hugging Face, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει το στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο της δοκιμής. Λες τώρα, η εταιρεία χαρακτηρίζει το περιστατικό πρωτοφανές κυβερνοσιβάν που περιέλαμβανε δυνατότητες αιχμής στον κυβερνοχώρο, υπογραμμίζοντας ότι ήδη προχωρά στην ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας και περιορισμό των προηγμένων μοντέλων της.

Πάμε να δροσιστούμε. Πάμε να δροσιστούμε με τρέλα. Βεβαίως αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα απογευματάκι στο Choice FM ο Anthony 642. Θέλεις δροσιά, αλλά θέλεις και γεύση. Εδώ βέβαια έρχεται η Sprite Zero, η οποία μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on λοιπόν, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's, που είναι μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 6.

0: κολλημένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
7: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
11: Mat Racer.
10: Καμικάζι Slide.
11: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
12: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
15: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
16: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm loving
17: it. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Είμαστε όλοι στη δροσιά έτσι κανονικά κάπου, ε. Okay. χαίρομαι, διότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Λοιπόν, και σήμερα, ανέβηκε σήμερα η αλήθεια είναι. Είναι πάνω από τις κλιματολογικές μέσες τιμές, οπότε από εκεί πέρα θα έχουμε λίγο το νου μας γενικότερα. Τώρα θα μου πεις να ανάψουμε air condition. Ακούμε για blackout, συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες ώρες. Έλα μωρέ τώρα και εσύ πώς κάνεις έτσι. Πάρε έναν ανεμιστήρα χεριού ή πάρε μια βεντάλια, ρε αδερφέ. Από αύριο αναμένεται να σημειωθεί πτώση στη θερμοκρασία. Οπότε σήμερα ξηγήσου βεντάλια. Άκου βεντάλια.

Είμαστε εστιατόριο McDonald's στην παρέα μας φυσικά και το καλύτερο experience θυμίζω ότι είναι το Mix Experience. Μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες γεύσεις δροσιστικές μαζί με το γεύμα σου. Από εκεί και πέρα, you can taste the Mix Experience. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και σήμερα βεβαίως. Αύριο με τρέλα, κορδέλα και τα ρέστα, τις καλύτερες μουσικές hits only στον αγαπημένο σας Choice FM.

0: ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς όρισατε που αλλού εδώ στον Choice, εδώ στο Rush Hour. Θα κάνουμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Κάντε λίγη υπομονή, τελειώνει ο Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Αύγουστο και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι κάπως χαλαρώνουμε, όλοι κάπως διασκεδάζουμε τη ζωή διαφορετικά. Κάντε λίγο υπομονή και έρχεται ο Αύγουστος, μιας και σήμερα έχουμε 24 έτσι, Ιουλίου. Χρόνια πολλά να πούμε στη Χριστίνα που έχει σήμερα την ονομαστική της γιορτή. Χρόνια πολλά όμως να πούμε και σε εσάς που έχετε γιορτή, γενέθλια ή έχετε κάποιο άλλο λόγο όμως να γιορτάζετε. Μπορεί να έχετε επέτειο γάμου. Μπορεί όμως να έχετε και επέτειο χωρισμού, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Επίσης, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκένουργιο Join Up. Φυσικά το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση με πολλά έξτρας. Αλλά θέλω επίσης να σας πω ότι είναι και το 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Περιμένει και σήμερα τα μηνυματάκια σας, είναι ο αριθμός που μας φέρνει πιο κοντά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε στον νομίζω πιο viral αθλητή του φετινού Μουντιάλ, που δεν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, και μιλάω για τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, τον Κουκουρέγια, αν τον λέω σωστά, γι' αυτό έκανα και μια παύση να τον πω σωστά, Κουκουρέγια, ο οποίος έδωσε συνέντευξη και είπε ότι έχει τα μαλλιά του έτσι μακριά και φουντωτά και πολλές φορές μπορεί να μην τον βολεύει και στο ποδόσφαιρο, για να τον ξεχωρίζει ο γιος του, ο οποίος ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, και συγκίνησε εννοείται ολόκληρο τον κόσμο με αυτή την δήλωσή του, και μας άρεσε και πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Όλοι λοιπόν επιστρέφουν στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές. Ο Justin Bieber για ακόμη μια φορά είναι στο Πόρτο Χέλι. Έτσι ακούγεται. Άλλοι λένε ότι έχει πάει στην Κρήτη. Άλλοι φαντάζομαι θα τον δουν στην Μύκονο. Του αρέσει η Ελλάδα. Έχει επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα πάρα πολλές φορές ο Justin Bieber. Και είναι λες και έχει βρει το καταφύγιο του πάντοτε την καλοκαιρινή περίοδο. Και φέτος λοιπόν επιστρέφει στην Ελλάδα ο Justin Bieber και με όλο αυτό το hype που έχει με τη φετινή σεζόν, σκεφτείτε τι διαφήμιση κάνει στην Ελλάδα με όλο αυτό το οποίο έτσι φέρνει μαζί του ο Justin Bieber. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ έτσι στην Ελλάδα χολιγουτιανοί στάρ αυτή την περίοδο και κάνουν διακοπές και τους ευχαριστούμε πολύ να κοπιάσουν και στην Κύπρο.

0: Hey, Chip. More hits coming up next. Choice FM. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
3: Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
3: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, η οποία έχει γίνει viral στα social media, γιατί καθόταν σε ένα εστιατόριο στην Ρουμανία και ξαφνικά την αναγνώρισε ένας βιολιστής, πήγε κοντά της και ξεκίνησε να ουσιαστικά να παίζει ένα τραγούδι της, το «Δεν γίνεται, δεν γίνεται». Και εκεί τάχασε η Έλλη Κοκκίνου και ξεκίνησε να τραγουδάει το τραγούδι της και ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, είναι από αυτά που πηγαίνεις διακοπές και κάπως σε καταλαβαίνουν, τους καταλαβαίνεις ή σου μιλάνε ελληνικά και ξέρεις, δημιουργείται μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Ζέστηκε σήμερα, πέφτει όμως ο υδράργυρος στις επόμενες μέρες και νομίζω σιγά σιγά έτσι να περάσουμε στα normal για την εποχή επίπεδα, γιατί αυτό που ζήσαμε αυτή την εβδομάδα ήταν πραγματικά κόλαση.

Πάμε να δούμε μερικά πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας και μας δείχνουν πιο νέους, σύμφωνα πάντοτε με τους επιστήμονες. Δεν σταματούμε να μαθαίνουμε. Αυτό λοιπόν μας κρατά σε εγρήγορση και μας κάνει να είμαστε και να φαινόμαστε πιο νέοι. Να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, ξεχνάμε να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Οπότε όσο είμαστε μικροί και τα εκφράζουμε, δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά. Διατηρούμε τα αγαπημένα μας χόμπι. Και αυτό εννοείται να το κάνουμε, θα μας φροντίζει έτσι και ψυχικά και σωματικά. Συναναστρεφόμαστε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και κρατάμε ζωντανό τον αυθορμητισμό μας. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα πράγματα που αν τα κάνεις, θα δείχνεις, θα φαίνεσαι και θα είσαι νέος. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό, προστάτευσέ με, κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάριο Βαθιοχάρους.
5: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
6: 98.2 and 104.3. Choice. The sound.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι πάντοτε και πάντα εδώ στον Choice. Και κάνουμε παρεούλα καθημερινά. Και είπαμε, είναι ακόμη λίγες μέρες για να μπει ο Αύγουστος, που θα κάνουμε και εμείς την άδειά μας, θα χαλαρώσουμε όλοι μαζί και θα ξεκουραστούμε. Φαντάζομαι και όλοι εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα πάρετε την άδειά σας. Θα χαλαρώσει λίγο και η κίνηση, αυτό σκέφτομαι. Και πάρα πολλοί από εμάς τον Αύγουστο μένουμε κάπως έτσι και στην Λευκοσία ή τέλος πάντων εδώ που είναι τα κυβερνητικά κτίρια και κάνουμε και τις δουλειές μας. Γιατί θα έχει πάντοτε πιο λίγη ουρά, πιο λίγη κίνηση. Οπότε είναι μια καλή περίοδος, αν έχεις δουλειές, να τις τακτοποιήσεις. Είπαμε εδώ στον Choice 97 7 10 7 10 εντελώς ωραία στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, η Τράπεζα Κύπρου και το Joing εδώ στην παρέα μας, γιατί είπαμε το χαρτζιλίκι γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση και με πολλά έξτρας. Το 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viber περιμένει και σήμερα τα μηνύματάκια σας, αλλά και στο www.choicefm.com.cy μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά. Αν θέλετε τώρα να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, πάνω χαρά μας θα πω εγώ. ChoiceFM θα μας βρείτε και στο Instagram, ChoiceFM Cyprus, να μας ακολουθήσετε, ανεβάζουμε πολύ πολύ ωραίο υλικό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και κάπου εδώ να σας πω ότι κάπως η τέχνη, έτσι, τα κινούμενα σχέδια αντιγράφουν την πραγματικότητα ή η πραγματικότητα αντιγράφει τα κινούμενα σχέδια. Ένα έτσι ασυνήθιστο τροχαίο έγινε στο Μεξικό viral, όταν μια γυναίκα φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητό της, να οδήγησε μάλλον το αυτοκίνητό της πάνω σε βράχο με υπερβολική έτσι ταχύτητα, καθώς ο βράχος είχε μια υπερρεαλιστική, θα έλεγα εγώ, τοιχογραφία που έμναζε με είσοδο τούνελ. Καλά ακούσατε, το είχαμε δει, αν θυμάστε αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι στο Top and Jerry, είναι στο Roadrunner, κάπου το είχαμε δει όλο αυτό. Το έπαθε και η γυναίκα λοιπόν στην Ισπανία. Να προσέχετε με τα γκράφιτι, γιατί είδατε τι παθαίνετε, έτσι. Μπορεί να την πάθεις από εκεί που δεν το περιμένεις.

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μία λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
5: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
6: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital
0: 3. Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στους Island Escapers, να τους ακολουθήσετε στο Instagram. Αν δεν τους ακολουθείτε ήδη, πήγαν Νέα Νιόρκη, τους έστειλα έτσι 2-3 μέρη για να πάνε, να φάνε κτλ. Και μου στέλνουν τώρα μηνύματα ότι έχουν πάει και είναι καταπληκτικά. Και πρώτη φορά πήγαν Νέα Νιόρκη και είναι φανταστικά. Και εγώ τους έλεγα ότι παιδιά, όλα είναι πολύ ωραία. Αυτά τα Μπαλί, Μαλί κτλ. Αλλά σαν τη Νέα Νιόρκη δεν έχει. Τώρα που πήγαν, φαντάζομαι κατάλαβαν το τι και το πώς.

Με τούτα και με εκείνα πέρασα υπέροχα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Δίνουμε ραντεβού εδώ τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Ένα φιλί στα μούτρα σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Έχει την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλιους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα! The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

choice. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
6: The sound of summer.

0: 7, 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Fab.
4: Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nice Head Pub. Και από γεύση.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
7: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.